0: μαζί μα.
1: Ορκιζόμουν να ζωγάτσι. Τι είναι νεμούκα τρίζε μου σαν φαμμά. Από εν τούγκου καέμα κανίδια. Ότα καμπρό, ότα καμπρό.
2: The best station on the net. This is 91.7 FM, your community radio station. Local radio by local people. 24/7.
3: Orichizi, chena nema katonyo zamshaji fama. Hawe tunguka, eya makanebia. Utakaruga, utakaruga.